0: Έχει χούλια μαζί.
1: Ω, Μαρσίλο! Η ξοντριγγύλη και μου τεπίσεζε η μασχό!
2: Ω, Μαρία Βίβιον! Das tut es noch bei sich ein.
1: Μόρ βουρμούν εκείχταν ασφρά ενώ είστε και εγώ πίσνε με όζε καρναβάλ.
2: Α, μόρ βάχτρες. Δε μάνα βασουίσσεν δορ μπακάν. Μεσχύν με είδω περαιβόγον εις πίσεν.
3: Και μπιούρτ, δε μάνα σε βρζίν βαν άλλας.
4: Es de zondag maret van carnaval, der vrouw ook, mag hier eens pissen.